0: Πως το μποίνκι, πως δάουστη.
1: Λούνεξ σπονούν. Na srečne družine. Spomin na srečo družino, kjer življenje teče v ljubezni in spoštovanju.